0: Πάνε ρόκε καπελέλακα, νησιά ζημαρκόα.
1: No mare ole ayo ba na mar nyawaka arge shwaya mun le shon

0: Ρουπέ, για Ρουπέ, για Πασαρή. Μανιόγκουε.
1: Πέλα, πάπα.
0: Μονρογουάνι, αρουπέ. Κοβεσό, λελό, σαν σανά, σαν σουρί, σοσάκα.
1: Μονρογουάνι, αρουπέ.

0: Δεν και χαϊ σε ποτούν την βάρα μου ρε μπακά ένα γεραβό σε έλαν να το κυβηρία να λεκά. Βασικά χαϊ αμπέλου κίνγκι ο πατσεράνι νοχίβα μοίρα καουί. Ο καμόν βάρα μου τέκο μασί μου χαϊ αμόν γουέρα ο πάνια σαϊκό άνιν κουά παρά γουέ μου βολόε μου στούντιο.
1: Παρόβολα μου στούντιο.
0: Είναι.
1: Μου στούντιο και μου βολόα ατραβές ο προδουτόρα Ακονέζη μου. Τον κατόν και βάρα Ντάτανε τον κάπου για μουσικά για και βαρά καντέζι και πατέρα καου είπα και είπα στο τιουάουε τον και βαρά ντάτα. Ο Νέζι μου.
0: Ο κάτι άχω πάει ο ροπιό κέρα κέρα. Νκά χαϊα βάλε αν πάβε λαό πανιάνι. Ήρε και σαί γουί ο κουμάνα νένου. Ο κάνα πελεμένο σιμονίρου α ρέντι σοσιά ζωάν καλιά ο κουμάνα το κόχια μία βόνι κουέλο πανιάνα.
1: Άιο, αν πέλω και πάνια ρέντι σοσιά. Eso o le papa Belu King ini numa apareceri ipagina saka
0: nka ya ma wal bari ru ma meru
1: numero 86 48 59 353 86 48 59 353
0: ma para Belu King io no te pa otra pelani
1: ani ko shukuru